κότνο. Να βγω την άφη κυρίτες ήταν στον. Κι φουάλ να κυρίμι τσίλε βαλίγουν. Αλάουκ μνε πέρε την αντίνα σε αλφέ. Le casarino roale